0: Είναι δέδεσαι. Είμαστε ράδι πράδι ροκ. Ναι, περκλάβλετε. Ουσέ, η μάμο ζαβά. Ράδιο φέντεζι.
1: Θα με ντόμπρε βιμπράτσι.